0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγης φοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: El musica τερβίτου νέσα. Musica lega uomini.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: arats.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski sangyuto kore.
1: Inge lintjen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Azir reprisa.
7: I Gregovica sluša Radio Maestral.